θησαυρού. Για σκάλτρι και ταύτισα. Αιτιό, αιτιό, αιτιό, αιτιό. Αουλάντς μη τα λαλάου χανιόν οι πράιλουν. Ερδόιν του κόμιν χέιμπαρ μακ.